σκέτο. Ο σήμερα τέρισε είσαι σόλιονε. Φουριτζίρε σάτι αμίγουμι ζητώ. Radio Nova. Just listen.